0: ρε τα κόπαν πελεπρέβε.
1: Σακού μανοράρ, σακό κι εγγαλιούνο, σακό κι μπιχίλι.
0: Κουμπέχ τσέτσελε κατάρ.
1: Κουμπάν καντάρι κόρη κουμπέχ. Μπέγγελο και μπέγγελο.
0: Πέσελο και πάσε. Σιγά μας αδελάντε. Hello.

Τυχόκλετσέρ Διός. Νίκε μίχτελα τσικέτσι, νίκα χτακουίνα. Νίκε τυχόκλετσέρ Διός. Ρε τυχόκλετσό τσιλεκατά. Τι μίχλετσέ λεκατά. Παπα. Και για να πελάμε νομίζω, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

θα σκούπανε μου άλλα ένα νεγόσιο. Λόγω λόγω σπίριτου σα. Κάλλι έχουν πελάβει ένα βίδα. Είναι καουάχκα τσακούνι τσουπαμπρού τσακριδιός. Ετ κόπα πόβρεσα. Πυρκή μπήχ τσαουέ, κίντσοπ τσαουέ τσαουέ τσανίμ. Τσιμτή και καστάχρα τσαμανίκ. Τσικόχα αουίπ τσαριδιός. Ορφέ. Βάουε μενσάχε. Κοπάμ παραγωγός, ωαύε μενσάχε, χωρίς τα χίνκι να τα έχουμε τσιτσαμε τσανίμ, τσαμπανά, τσιτοκαίν, τσιτουαλιχόκ, τσιακά αουί, ουνε μεσάκα μαντόρα, ουνε μεκάτς κούχριτιος, ουνε μεκάτς αμέχριτιος, ουνε σάκετ διακατάχαλο, ουνε σάκετ κάχαλο. Είναι με κάτσα μέχρι δυο σαρέτα χκόκρια. Είναι κατέ κάσκου αουί παρικούλ.